0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά, εξαιτίας.
2: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
3: Τι γιντροπή δεν βλάπτει, θα σα λέγαμε.
2: Α, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι.
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό.
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
5: Α, εντάξει.
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
6: Ασυχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις.
1: Στη μπουρού.
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού.
3: Τι εννοείς?
1: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, shit.
3: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
4: Κόρη, μην κάνεις το βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
3: Μας έδωσε μπόνο.
5: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
6: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
7: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
5: Έχεις
2: ουφ. Έχω 50.000.
8: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας.

0: Ωραία εβδομάδα να έχουμε, ωραία Δευτέρα να έχουμε, να μας φερθεί και καλά ο Ιούνιος. Εμείς παρεούλο θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11.
1: Εννοείται με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, γεμάτη σκαλέτα, δωρεάν επιταγή 20 ευρώ από τα λαβή και μουσικάρες όπως Opus, Radiohead και Maroon 5 που μας χωρίζουν από την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Maroon 5, This Love. Εδώ είμαστε πρωινό Δευτέρα, ξεκίνημα τη εβδομάδα, 8 του μήνα, και λέμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα.
1: Χρόνια σου πολλά, Νεράιδα.
0: Ενώ με το δεύτερο εορτολόγιο που συμβουλεύουμε, λέει ότι γιορτάζει και ο Ναυκράτιος.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα συγκλονιστικό όνομα και να το χαίρεσαι όποιο και αν είσαι που το έχει.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών.
1: Α, σημαντικό.
0: Παγκόσμια Μέρα Κατά των Εγκεφαλικών Όγκων.
1: Πάπα,
0: σημαντικό. Ναι. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντα τι βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ.
1: Μάλιστα.
0: 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984.
1: Ναι,
0: κορυφαίο, όπως και η ταινία. Είναι από τις ταινίες που πραγματικά πρέπει να δει κάποιος στη ζωή του, που λένε. Τι έχουμε το 1995, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα Άγιος Πέτρος του Δομήνικα Θεοτοκόπουλου.
1: Ωραίο,
0: ωραίο. 1810 γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Ενώ το 1955 ο Τιμ Μπέρνερς-Λι. Δεν μας λέει τίποτα το όνομα. Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε το www.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπέρνλι.
0: Το Ιντερνετ Φόρουμ.
1: Πάρα πολύ ευχαριστούμε.
0: Ενώ το 1859 φεύγει από τη ζωή ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την παραμάνα.
1: Σημαντικό είναι.
0: Μας
1: και είναι
0: σώσει.
1: Πολύ σημαντικό. Βεβαίως.
0: Μας έχει σώσει πάρα πολλές φορές. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Romantics, Yusuno Ντουρ και Revivalists μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα. Έτσι τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Revivalists, wish I knew you, εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, μία ημέρα και γενικά μία εβδομάδα που είναι από τις πιο ωραίες του έτους.
0: Του έτους.
1: Όλη της χρονιάς.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Από αύριο Τρίτη έχουμε μία σύνοδο Αφροδίτης με Δία στον καρκίνο, που είναι από τις πιο έτσι, τυχερές όψεις του μήνα και τις ερωτευμένες, και δημιουργεί δυνατά συναισθήματα, νέες γνωριμίες, μεγάλες εξομολογήσεις και εξελίξεις φωτιά. Γενικότερα εννοείται οι επιρροές ξεκινάνε από σήμερα, αναλυτικά και από σήμερα, αναλυτικά κρύε. Η ημέρα σε βρίσκει ιδιαίτερα δραστήριο και αποφασισμένο να διεκδικήσεις όσα θεωρείς ότι σου αξίζουν. Για τους Ταύρους, η μέρα σε καλεί να εστιάσεις περισσότερο στις πραγματικές σου ανάγκες και λιγότερο στις απαιτήσεις των άλλων. Διδυμάκια, με τον ήλιο να συνεχίζει να φωτίζει το ζώδιό σας, βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Για τους καρκίνους, η διέστησή σας λειτουργεί εξαιρετικά σήμερα και μπορεί να σας καθοδηγήσει σωστά σε ζητήματα που σας προβληματίζουν. Λέοντες, η κοινωνική σας ζωή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι επαφές που έχεις μέσα στην ημέρα μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικές συνεργασίες. Για τους παρθένους, η προσοχή σου στρέφεται στους στόχους και τις φιλοδοξίες σου. Ζύγε, η ανάγκη σου να διευρύνεις τους ορίζοντες σου γίνεται ιδιαίτερα έντονη. Σκορπιή, η μέρα φέρνει έντονα συναισθήματα και αποκαλύψεις που μπορεί να αλλάξουν τις ισορροπίες σε μια σχέση. Για τον τοξότη, οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Συνεργασίες, φίλες και προσωπικοί δεσμοί περνούν από μια φάση αξιολόγησης. Εγώ και ρε, η καθημερινότητα απαιτεί καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό. Υδροχωάκια, η δημιουργικότητα και η ανάγκη για έκφραση βρίσκονται στα ύψη. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, το ενδιαφέρον σου στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και τις προσωπικές σου βάσεις.
0: Πάρα πολύ ρε. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
13: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
14: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
12: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
14: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και εννοείται ότι για φρούτα και λαχανικά, παιδιά, τα Lidl είναι μονόδρομος, γιατί τα βρίσκεσαι έτσι, είναι πάντα φρέσκα. Και λες, ρε παιδί μου, πώς γίνεται, πώς το καταφέρουν αυτό? Είναι πάρα πολύ απλό, γιατί τα παίρνουν από κοντινούς παραγωγούς και είναι και σύντομη διαδρομή μεταφοράς.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και την φρεσκάδα τους.

0: Ροζαλίν στο υπέροχο Snap εδώ στο πρωί. Snap. Τι ήταν αυτό.
1: Snap, λέει.
0: Όχι, έβαλα ένα σου έτσι λίγο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Το Σαββατοκύριακο, παιδιά, έπεσε ένα θέμα στα χέρια μου που λέω οπωσδήποτε θα το μοιραστώ μαζί σας τη Δευτέρα. Πόσο νερό καταναλώνει τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει αυτό το ερώτημα κτλ. Λοιπόν, βγήκαν προβλέψεις και μελέτες ότι μέχρι το 2030, λέει, η κατανάλωση νερού από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα ισοδυναμεί, ξεκινήστε, ακούστε τώρα, με τις βασικές ετήσιες ανάγκες 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Το πιάνουμε το νούμερο.
1: 1,3. Πάρα πολύ είναι αυτό.
0: Η κατανάλωση δε ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεπεράσει κατά 3 φορές την ετήσια χρήση. Πάλι επαναλαμβάνω, προσέξτε το ετήσια, έτσι.
1: Ναι.
0: Σχεδόν 650 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό λένε επιστήμονες του Πανεπιστήμιου των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, τα κέντρα δεδομένων, το περίφημα data centers, ναι, παγκοσμίως, προβλέπεται κατά την ίδια περίοδο να καταναλώνουν 945 τεραβατόρες ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε, ναι, τη μονάδα, πάμε να καταλάβουμε πώς είναι στην πραγματικότητα. Αυτό είναι σχεδόν τριπλάσιο,
1: ναι,
0: προσέξτε, τριπλάσιο από τη συνδυασμένη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Πακιστάν, okay, του Μπαγκλαντές και της Νιγηρίας.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτά είναι συγκλονιστικοί αριθμοί. Είναι πάρα πολύ.
0: Παιδιά,
1: είναι πάρα πολύ.
0: Είναι ασύλληπτο. Ασύλληπτο.
1: Και εσύ παίξεις το AI να το ρωτήσεις, ναι, αν πρέπει να συγχωρήσεις τον Γιώργο που σε κεράντωσε. Όχι, γιατί. Και να μας πει τα ταρό και το φλιτζάνι. Θέλεις φωτογραφίες να σου πει το φλιτζάνι.
0: Γελάω,
1: θα σου πω εγώ πού να πας να σου πούν το φλιτζάνι. Είναι δυνατόν να το στο AI. Θα σου δώσω εγώ την καλύτερη.
0: Παιδιά,
1: και χαρτιά και φλιτζάνι. Αλλά και αυτό τώρα για κάθε απάντηση, δηλαδή, σκεφτείτε
0: πόσο τέτοιο, ναι,
1: τι καταναλώνει,
0: ναι, ναι,
1: παιδιά.
0: Ναι, είναι φοβερό. Την ίδια ώρα, λέει, το δυτικό αποτύπωμά τους θα ισούται, λέει, με τις βασικές αιτήσεις ανάγκες νερού 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που κατοικούν, ας πούμε, παράδειγμα, σε 14.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ασύλληπτα νούμερα, ασύλληπτα, ασύλληπτα.
1: Η άλλη έστειλε, για πες για χαρτιά και φλιτζάνι. Αύρε δεν τρέψτε πρωί.
0: Μα είναι ενδιαφέρον.
1: Αύρε δεν τρέψτε πρωί. Δεν λέμε για AI, για κατανά, για τον πλανήτη, βρε το μέλλον και εσύ μου λες, θα σου στείλω DM. Θα σου στείλω DM, θα πεις από το Αναστασάκη, το μέλλον.

0: Υπέροχος Bobby McFerrin, Don't worry, be happy.
1: Ωραία.
0: Ελπίζουμε. Ναι, ναι, πώς θα είναι εφαρμόσιμο.
1: Ωραία τα λέει.
0: Ωραία τα λέει.
1: Τα πιο απλά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τέσσερα ζώδια.
0: Ναι.
1: Βλαμμένα. Μπούφτιδες.
0: Ναι.
1: Που δυσκολεύονται, λέει, να αντιληφθούν την τοξικότητα σε μια αλληλεπίδραση. Φεύγουν αργά.
0: Να φεύγουν τουλάχιστον.
1: Να φεύγουν όμως.
0: Ναι,
1: στο αυτό. Νούμερο 1 πανηγυρικά με χρυσό μετάλλιο, ηχθείς.
0: Ψαράκι, μωρέ.
1: Το ζώον. Οι ηχθείς ζουν, λέει, στις σχέσεις μέσα από τα συναισθήματα και τη φαντασία περισσότερο παρά από την ψυχρή ανάλυση των γεγονότων. Έχουν έντονη ενσυναίσθηση και συχνά μπαίνουν στη θέση του άλλου. Ότι να μωρέ και αυτός τώρα τι παιδικά χρόνια πέρασε για να φέρεται έτσι, ποιος ξέρει τι τραύματα κουβαλάει. Και
0: δικαιολογούν τα πάντα, ναι.
1: Ναι ρε παιδιά τώρα, στο νούμερο 2 άλλο εκεί, καρκίνος. Blind leading the blind. Ο καρκίνος συνδέεται βαθιά με την έννοια της συναισθηματικής ασφάλειας και της οικογένειας μέσα στη σχέση. Και όταν δεθεί επενδύει ολόκληρο τον εσωτερικό του κόσμο στο σύντροφο, σε μια φίλη, γιατί η τοξικότητα υπάρχει παντού.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που τον δυσκολεύει, λέει, είναι ότι αντιλαμβάνεται τη σχέση ως κάτι που πρέπει να προστατευτεί πάση θυσία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πειράζει που με κερατώνει και μου λέει ψέματα. Η διάδα να είναι καλά.
0: Ναι.
1: Ποια διάδα? Ο ζυγός, το νούμερο 3.
0: Όπα.
1: Κυβερνάται από την Αφροδίτη. Ο ζυγός είναι γλυκόπιο του, είναι ρομαντικός.
0: Okay.
1: Έχει βαθιά ανάγκη για αρμονία και αποφυγή συγκρούσεων. Ο ζυγός, λοιπόν. Στέλνει ο Δημήτρης, ωραία, μάμισε τα τρεις ηχθείς στο σπίτι. Λοιπόν, καλή υπομονή.
0: Καλή υπομονή.
1: Ειδικά είναι και κάτω από την εφηβεία και έρχεται η εφηβεία. Καλή υπομονή. Παιδιά, ο ζυγός δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό ζώδιο από τον ζυγό. Δεν μαλώνει. Δεν μαλώνει.
0: Όχι.
1: Δεν μαλώνει. Κάθε εκεί σαν τον ονό με μια άσπρη γάτα. Κρατάει
0: ισορροπίες.
1: Εσύ μπορεί να ορίεσαι και αυτό να είναι σε φάση τελείωσε. Τώρα δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Ασπατσίνα, πώς λεγόταν αυτή από το Fame Story.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στην πράξη, αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί να δικαιολογεί συμπεριφορές και να αποφεύγει να δει καθαρά μια προβληματική κατάσταση. Και κλείνω. Drop mic με τον Ταύρο. Ο οποίος είναι σταθερός, πιστός, δεσμευτικός. Αλλά αυτή η σταθερότητα έχει και μια άλλη πλευρά. Την αντίσταση στην αλλαγή. Όταν μια σχέση έχει χτιστεί με χρόνο και προσπάθεια, ο Ταύρος δυσκολεύεται πάρα πολύ να αποδεχτεί ότι μπορεί και να μην λειτουργεί πια.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, σου λέει, εγώ τόσα τέτοια έχω φάει.
0: Ναι.
1: Πέρασαν 3 χρόνια. Τον ναι. έκανα άνθρωπο. Πλέον μαζεύει τις κάλτσες του και θα χωρίσω.
0: Θα φύγω
1: τον...
0: τώρα.
1: Να
0: σε
1: πάει στην επόμενη έτοιμος και καθαρός.
0: Όχι.
1: Όχι, θα τον φάω μέχρι το τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Στη μάπα αυτό που λένε. Θα τον φάω στη μάπα.
0: Ευτυχώς.
1: Αυτό εννοούσε.
0: Ωραία, πάμε διαφημίσεις.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: teamcolleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίσπο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα

0: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
12: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
13: Καλημερούδια στον Στέλιο, τον Δημήτρη, τον Τάκη, τη Μαρία, τον Παναγιώτη που μας ακούει από την Λίβαδιά.
12: Ω, πολλές καλημέρες.
13: Τον Βασίλη, την Αρετή και τον Ανδρέα.
12: Ένας μικρός χαμούλης γίνεται στην Περιφερειακή. Από ό,τι βλέπω, είναι κόκκινο σε πάρα πολύ μεγάλο σημείο. Το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, τα προβλήματα ξεκινούν πολύ πριν τη διασταύρωση εσωτερικής-εξωτερικής, σχεδόν από τα Λατομεία. Συνεχίζονται μέχρι το ύψος Νεάπολης. Από την απέναντι μεριά, ανατολικά προς δυτικά, από εδώ, από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την Νεάπολη, επίσης είμαστε στα κόκκινα.
13: Ναι.
12: Κουράγιο, υπομονή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξεκινώντας από ανατολικά, τα γνωστά προβλήματα σφωτεινού σηματοδότης. Βασιλή Σόλγα, από 28 Οκτωβρίου και μετά αρχίζουν οι καθυστερήσεις. Αρκετή κίνηση στην Τσιμισκή, καλύτερα κινείται η Εγνατία,
13: ναι.
12: Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη και άνοδος προβλήματα και πολύ πριν τη Δαβάκη για την κάθοδο, βλέπω εδώ πέρα σχεδόν από την Καρολή. Μάλιστα. Και Δημητρίου.
13: Ναι.
12: Είναι δύσκολη ξεκίνηση η
13: Δευτέρα. Είναι ζόρι τώρα. Εντάξει,
12: είναι ζόρι.
13: Γνωστές διασταυρώσεις.
12: Δηλαδή δεν βλέπω κάτι τώρα. Μόνο με Άνδρο έχει ακόμη λίγο κουράγιο εκεί πέρα στον Εύρο.
13: Ναι.
12: Αυτά. Όταν επιστρέψουμε, τύποι και τύπισες,
13: yes.
12: Κατηγορίες μάλλον πιο σωστά,
13: yes.
12: Ανθρώπων ανάλογα με το πώς στέλνουν τα μηνύματά τους.
13: Ποιος ξέρει τι θα ακούσουμε τώρα πάλι.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχος James Morrison στο You Give Me Something εδώ στο πρωινό Velvet και θα μάθουμε τώρα για κατηγορίες ανθρώπων. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ανάλογα με το πώς στέλνουν τα μηνύματά τους.
1: Yes.
0: Οι αγχώδεις τύποι.
1: Ah.
0: Ο άνθρωπος με πιο αγχώδη στυλ προσκόλλησης συνήθως αναζητά επιβεβαίωση. Θέλει να ξέρει ότι ο άλλος είναι εκεί, ότι ενδιαφέρεται, ότι δεν απομακρύνεται.
1: Ναι.
0: Στα μηνύματα αυτό μπορεί να φαίνεται με γρήγορες απαντήσεις, ναι, συχνά check-ins και μια τάση να αναλύει υπερβολικά κάθε λέξη.
1: Ναι.
0: Αν δεν πάρει απάντηση, μπορεί να στείλει ξανά το «Είσαι καλά, το είδες, μήπως έγινε κάτι».
1: Στην πόρτα του σπιτιού σου.
0: Ναι, λοιπόν. Νούμερο 2 κατηγορία, ο αποφεκτικός τύπος,
1: ναι,
0: η τύπισσα.
1: Ναι.
0: Βρίσκεται, λέει, στην άλλη πλευρά.
1: Ναι.
0: Δεν του αρέσει η υπερβολική έντονη επικοινωνία και συχνά απαντά σύντομα, αργά ή με τρόπο που μοιάζει κάπως απόμακρος.
1: Ας μείνει και μόνος του. Δεν μας αφορά να του λύσουμε τώρα τα τραύματα
0: δεν
1: του αποφευκτικού.
0: Ότι δεν ενδιαφέρεται.
1: Ναι,
0: συχνά απλώς δυσκολεύεται με την έντονη οικειότητα.
1: Ας ξαναγυρίσει στο δημοτικό να μάθει τα βασικά που δυσκολεύεται.
0: Στους αποδιοργανωμένους,
1: ναι,
0: εδώ τα πράγματα γίνονται πιο μπερδεμένα. Λέει, η επικοινωνία μπορεί να είναι μια ζεστή και μια παγωμένη. Τη μία μέρα πολλά μηνύματα, έντονο ενδιαφέρον. Την άλλη μέρα δύο λέξεις.
1: Δύο λέξεις.
0: Ναι, αυτό το μοτίβο συνήθως δημιουργεί, λέει, σύγχυση, λέει.
1: Αποκλείεται.
0: Μα γιατί? Δεν ξέρει τι να περιμένει.
1: Μα τι, τώρα αυτό είναι και δεν βαριέσαι ποτέ με
0: δεν
1: αυτόν τον τύπο.
0: Ποτέ.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Κλείνουμε με τους ασφαλείς τύπους.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει η παιχνίδι με τα μηνύματα, επικοινωνεί καθαρά, χωρίς πανικό και χωρίς ανάγκη να κρατά τον άλλον ή την άλλη σε απόσταση.
1: Ωραιότατο.
0: Μπορεί να πει ένα, έχω φορτωμένη ημέρα, θα απαντήσω το βράδυ.
1: Ωραίο. Το πιο δεν τίμιο. Ξεκαθαρίζει ποιο βράδυ, βέβαια. Γιατί βράδυ έχει και η Δευτέρα, βράδυ έχει και η επόμενη Άξι. Δευτέρα, βράδυ έχει και η Δευτέρα των Χριστουγέννων. Βράδυ έχουν όλες οι Δευτέρες.
0: Ναι, με τις προηγούμενες κατηγορίες όμως αυτός ακούγεται καλύτερος και ακούγεται.
1: Σήμερα το... Και επειδή υπάρχουν τα σκατά θα χαιρόμαστε με τα τέτοια.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: λες,
1: θα λες σήμερα το βράδυ. Σου απαντήσω σήμερα το βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Πνίγομαι. Θα μιλήσουμε μετά, ναι.
0: Ωραίο.
1: 7 δευτερόλεπτα θέλει.
0: 7, οκ. Okay.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Bruno Mars, I Just Might. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet Δευτέρας.
1: Λοιπόν, διαβάζω για συνήθειες.
2: Yes.
1: Λέει ο τίτλος, συνήθειες που μαρτυρούν πως έχει χαθεί εμπιστοσύνη στη σχέση.
0: Okay.
1: Και εγώ με την κοινή λογική, τώρα στα, μπροστά στα εμβρόντιτά σας μάτια και αυτιά,
0: ναι,
1: θα σας τις αναιρέσω.
0: Oh.
1: Δηλαδή θα τις εκλογικεύσω.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τώρα μια διαδική αλληλεπίδραση, εύχομαι.
0: Ναι.
1: Νούμερο 1. Παρακολουθείτε, λέει, διαρκώς τη δραστηριότητα του συντρόφου στα social media. Εντάξει. Ζούμε σε μια κοινωνία social. Άμα μπω και εδώ, ας πούμε, δω μια ωραία φωτογραφία με λίγο μαγιό, ναι, και λίγο ύφασμα και ανοίξω τα likes να δω, είναι ο Κώστας. Δεν είναι παρακολούθηση.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Κοινωνικό ενδιαφέρον.
0: Έτσι,
1: πάει
0: έτσι.
1: Το πρώτο.
0: Ναι.
1: Δημιουργείται καυγάδες για να τραβήξει την προσοχή. Α, και κάθε μέρα. Και κάθε μέρα λες και είμαστε. Γάμους, αγαπώ.
0: Ναι, τώρα,
1: και λίγο
0: βιβλίο,
1: να ανάψω,
0: τσάι και συμπάθεια, όχι.
1: Ναι, να ανάψω λίγο τα αίματα, να γίνει. Μάλιστα. Μετά και το που λέμε το σεξ μετά τον καυγά.
0: Μα κάθε μέρα, πλέον.
1: Μα και κάθε μέρα να είστε αγαπημένοι, δεν βαρετώ.
0: Δεν
1: εντάξει, βαρετώ.
0: Ωραία.
1: Μπαίνετε σε παιχνίδια ελέγχου και χειρισμού. Εντάξει. Να μην του δώσει την ψευδέστηση ότι μπορεί να ελέγξει και να χειριστεί και αυτός μια κατάσταση. Δεν γίνεται πια μονίμως να είσαι εσύ από πάνω. Κάποια στιγμή θα πρέπει να του δώσεις λίγο να παίξει και αυτός.
0: Αγάπη μου, κάνει ό,τι καταλαβαίνεις. Εγώ δεν συμμετέχω, ναι.
1: Ναι. Συνεχίζω. Ελέγχεται το κινητό του χωρίς λόγο. Γιατί έλεγχος? Κάτι έχει πάει στο δικό μου, είναι βαθιά με στην τσάντα, δεν,
0: ναι,
1: το φτάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να βγάλω φωτογραφία το φεγγάρι. Κώστα, μου δίνεις λίγο το κινητό σου.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν έχει τύχει, την ώρα που πάω να μπω στην κάμερα, μπω στα μηνύματα, στις φωτογραφίες, στα διαγραμμένα, στις αναζητήσεις και στις συζητήσεις με το ChatGPT, στο Instagram, τυχαίνει, στο Facebook.
0: Τυχαίνει σε πολύ κόσμο, δεν είναι.
1: Εντάξει, δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο άλλος οδηγάει. Εγώ τι να κάνω τόση ώρα, να μην δω λίγο. Λοιπόν, να μην δω λίγο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Μετράτε ποιο προσφέρει περισσότερο. Εντάξει. Δηλαδή. Δεν γίνεται και όλα συνέχεια να είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Μια θα δώσω εγώ περισσότερο,
0: ναι,
1: 10 θα δώσει αυτός περισσότερο,
0: mm-hmm,
1: για να είναι δίκαιο.
0: Ναι, πάρει μια ισορροπία, βραδερφέ.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Λύνεται τα πάντα μέσω μηνυμάτων. Μα εντάξει, το άμα ο άλλος είναι στη δουλειά και εγώ εκείνη τη στιγμή θέλω να λύσω το πρόβλημα.
0: Μπράβο, δεν θες να ενοχλήσεις.
1: Δεν είναι ωραίο που θέλω. Το πρόβλημα θέλω να λύσω.
0: Πολύ, πολύ. Ναι,
1: και
0: πολύ
1: κλείνω
0: ωραία.
1: Με το σκέφτεστε το μόνο εγώ και όχι το εμείς. Μα αν είμαι καλά εγώ. Και είμαι στρωτή.
0: Θα είμαστε κι εμείς.
1: Θα είμαστε κι εμείς. Αυτό δεν κατάλαβα τίποτα από την έρευνα. Μα δεν κατάλαβα τίποτα από την έρευνα. Δεν την έχω καταλάβει την έρευνα. Για ποιο λόγο πήγε, λέει, τώρα να με πει τοξικές συμπεριφορές που γίνονται φυσιολογικές. Μα φυσιολογικές είναι αυτές οι συμπεριφορές. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Αυτό. Εντάξει.
0: Πάμε διαφημίσεις σας.
1: Γιατί πάμε διαφημίσεις.
3: Όταν σας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
8: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ναι.
13: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
15: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και έχω true story, γιατί το Σάββατο πριν ξεκινήσουμε να πάμε για μπανάκι, σταματήσαμε σε Lidl, μπήκαμε στο φούρνο και πήραμε, δεν μπορώ να σου πω, δηλαδή θα σου πω το ποσό και θα φρίξα. Και μόνο από το φούρνο. Ό,τι είχε το πήραμε, ό,τι κωδικό είχε.
1: Τίποτα, παιδιά, έχει και αλμυρά και γλυκά.
0: Έχει τα πάντα. Τα
1: πάνω
0: πάντα,
1: από
0: τα πάντα.
1: 50 προϊόντα. Έτσι. Τα οποία τα ψήνουν και πόσες φορές μέσα στην ημέρα. Οπότε, ό,τι ώρα και να πας, θα βρεις φρέσκα.
0: Τα καταυχαριστηθήκαμε.
1: Και ζεστά και λαχταριστά, όποιος ξέρει, ξέρει.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Mike and the Mechanics, το υπέροχο Over My Shoulder. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet και στο Σαββατοκύριο ήταν καλεσμένος στην Κατερίνα Καραβάτου ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Αγαπημένος και πέταξα τα κάρα. Βασικά έδωσε πολύ ωραία συνέντευξη. Ένα μικρό απόσπασμα μάλλον στο ξεκίνημα για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
1: Είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κράμα ρεαλιστή-σουρεαλιστή ο Ρένος Χαραλαμπίδης.
2: Έδωσες τόσο ουσιαστικά και ωραία. Έβαλες την περικοκλάδα σουρεαλιστής-ρεαλιστής.
1: Γιατί εγώ,
2: ξέρετε, έχω το σουρεαλιστικό μανιφέστο σπίτι μου, στο οποίο κάθε πρωί.
1: Του Αντρέ Μπρετών.
2: Ακριβώς, συγχαρητήρια. Και κάθε πρωί ορκίζομαι στο σουρεαλιστή. Ρεαλιστικό μανιφέστο και λέω να μείνω σουρεαλιστής και σήμερα. Αυτός είναι ο όρκος του σουρεαλιστή.
1: Ισχύει.
2: Γι' αυτό είδα και στην εκπομπή σαν κομμάτι του προσωπικού μου σουρεαλισμού.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και επειδή είδα τον Πέτρο Κωστόπουλο, δεν ξέρω αν μας ακούει, είχαμε δώσει μια πολύ ωραία συνέντευξη όπου είχα πει το περιβόητο ότι το κέρατο τρομάζει μόνο τον Ταυρομάχο, το οποίο αναπαρήχθηκε πολλάκες και είναι μια μεγάλη αλήθεια.
3: Αυτό είναι σοφία βαθιά που είπες. Για το κέρατο. Ρένο, δεν ξέρω τι έχεις ζήσει και τι έχεις φάει κι εσύ.
0: Έλατε.
3: Αλλά πραγματικά πλέον, ναι.

0: από τις μεγάλες επιτυχίες στα πρώτα βήματα της
1: σόλο του.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Η τραγουδάρα Angels.
1: Αγαπημένος Ρόμπι Βίλιαμ. Λοιπόν, σας έχω κόλπο με τη γλώσσα που σβήνει το άγχος, λέει, σύμφωνα με την επιστήμη κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν βιώνουμε, λέει, όταν βιώνει κάποιος έντονο άγχος, το σώμα του μπαίνει, λέει, αυτόματα σε κατάσταση μάχης ή φυγής. Γεμίζοντας τον οργανισμό μας με κορτιζόλη και αδρεναλίνη.
0: Μάλιστα.
1: Για να επανέλθει τώρα αυτή η ισορροπία, πρέπει να ενεργοποιηθεί το αντίδοτο, δηλαδή το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Ο κύριος διακόπτης αυτού του συστήματος είναι το πνευμογαστρικό νεύρο, το οποίο ξεκινά από τον εγκέφαλο και καταλήγει στο έντερο, και η γλώσσα είναι άμεσα συνδεδεμένη μαζί του. Ποιο είναι το μυστικό, ποιο είναι το κόλπο σε περίπτωση που βιώνεις πάρα πολύ έντονο άγχος? Βγάζεις τη γλώσσα σου έξω και την τεντώνεις προς τα κάτω για 40 δευτερόλεπτα. Δεν είναι, λέει, ένας απλός μυς.
0: Δεν είναι.
1: Συνδέεται άμεσα με το εγκεφαλικό στέλεχος και τους μυς του λαιμού, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα το πνευμονογαστρικό νεύρο. Okay. Και γιατί τώρα πρέπει να είναι τεντωμένη προς τα κάτω για 40 δευτερόλεπτα? Αναγκαστική χαλάρωση της γνάθου. Σε κατάσταση έντονου άγχους, σφίγγουμε ασυνείδητα τα δόντια και πιέζουμε τη γλώσσα στον ουρανίσκο, οπότε αυτό μας χαλαρώνει.
0: Ναι.
1: Διέγερση του πνευμογαστρικού νεύρου. Η κίνηση αυτή ενεργοποιεί τις νευρικές απολύξεις στο πίσω μέρος του στόματος και του λαιμού και μείωση της κορτιζόλης. Είναι μια κίνηση που. Εντάξει.
0: Τι κάνουμε.
1: Χάζεται για άλλο και για άλλο λόγο. Χάζεται και γι' αυτό. Και δεν λέμε να είστε τώρα μια μέρα με έξω τη γλώσσα 40 δευτερόλεπτα. Τεντωμένη προς τα κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Θα το δοκιμάσουμε. Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
5: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
4: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
5: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
4: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
5: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
2: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υποστηρίξει.

0: Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
1: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
0: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Oh, τι έπαθες.
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά.
3: Ταυτότητα έχεις.
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Εδώ είμαστε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
6: Καλημερούδια στη Γιώτα, τη Χριστίνα, στον αγαπημένο τον κύριο Ευθύμη, ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα.
5: Χρόνια πολλά, πολύχρονος.
6: Να σας χαιρόμαστε σαν τα ψηλά βουνά. Το Γιάννη, το Χρήστο, τον Αντώνη και τον Βασίλη.
5: Κατακόκκινη περιφερειακή για, τα ρεύματα από, για το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά από το ύψος των Αντομίων σχεδόν μέχρι το ενέξοδο για Νεάπολη. Από την απέναντι μεριά ξεκινούν από το ύψος της Πηλαίας οι καθυστερήσεις, οι τρελές, μέχρι και σχεδόν επίσης στην έξοδο για Νεάπολη. Δεν ξέρω, δύσκολα περιφερειακή σήμερα. Ποια αυξημένη κίνηση έχουμε και σε όλους τους κεντρικούς δρόμους και, και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλος και στη Μισκή. Γενικότερα ο χάρτης να πω που δεν έχει.
6: Yes.
5: Δεν έχει, ας πούμε, παράδειγμα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στην Καρολή και Δημητρίου, λίγο εκεί πέρα είναι μια χαρά. Το φανάρι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου με Άνδρου λίγο, αλλά είμαστε καλά. Περιφερειακή. Το μεγάλο πρόβλημα είναι περιφερειακή.
6: Ναι.
5: Όταν επιστρέψουμε, ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας, κορίτσια,
6: yes,
5: πριν αγοράσετε νέο μαγιό.
6: Α, ωραίο.

0: Cindy Lauper, I Drove All Night. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Δευτέρα. Και ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας. Τώρα με δεύτερη ανάγνωση δεν είναι μόνο για τα κορίτσια, νομίζω είναι και για τα αγόρια. Άνετα, ναι. Να κάνουμε στον εαυτό μας πριν αγοράσουμε μαγιό.
1: Yes.
0: Έτσι, λοιπόν, ερώτηση νούμερο 1. Ψωνίζω για το δικό μου σώμα. Δυστυχώς, λέει, για πολλά κορίτσια και αγόρια, οι χρόνες κοινωνικές παθογένειες όσον αφορά τη θηλυκότητα, την αερονοπότητα και όλα αυτά και τα λοιπά.
1: Τι είναι στη μόδα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Δημιουργούν προβλήματα. Όχι, ρε παιδιά, θα πάρεις, ας πούμε, ένα που νιώθεις εσύ άνετα.
1: Μπράβο.
0: Είναι απλό.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Νούμερο 2. Μου αρέσει ως εικόνα ή βλέπω, το πραγματικό, βλέπω τον εαυτό μέσα σε αυτό.
1: Ναι, ναι, το φαντάζομαι, με φαντάζομαι, ας πούμε, στην παραλία.
0: Μπράβο.
1: Να νιώθω άνετα, να νιώθω ωραία, να κάνω τις φουτιές μου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Για ποιο σκοπό το θέλω, πολύ ωραίο αυτό εδώ, τέτοιο.
1: Ή τότε το μαγιό και αυτός ο ορθογράφος, για ποιο σκοπό να το θέλω.
0: Μπορεί να
1: καθαρίσουμε τα σοβατεπί.
0: Όχι, ρε παιδάκι, μου λέει, άμα κάνεις water sports, για παράδειγμα, λέμε, κάνεις αυτό.
1: Να πάρεις κάτι άλλο. Πιο σφιχτό.
0: Ένα αθλητικό.
1: Κατάλαβε,
0: αυτό λέω. Και τελευταία ερώτηση, θα το φορέσω και του χρόνου ή είναι απλά μια τάση που επιλέγω να φορέσω επειδή φοράνε όλοι οι άλλοι γύρω μου, ας πούμε, φέτος.
1: Ποια τάση, άνθρωπέ μου. Εδώ μπορεί να είμαι συν πλην 10, 20, 30 κιλά. Τι με νοιάζει εμένα η τάση. Τη μία χρονιά είσαι καλά, την άλλη βλέπεις κάτι, ένα μήνυμα, χωρίζεις, μετακομίζεις, αλλάζεις δουλειά. 15 κιλά στο νερό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού να το βάλω το μαγιό με τα τσόκερ στο λαιμό. Τι με νοιάζουν οι τάσεις.
0: Δεν μας νοιάζουν.
1: Μα ναι. Το γράφω σοφ.
0: Όχι. Not.

0: Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Savage Garden to the Moon and Back εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε να ρίξουμε μια επανάληψη στις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ ωραία εβδομάδα η του Τινί.
0: Είναι
1: ίσως από τις πιο τυχερές του έτους. Δεν θέλω να σας βάλω κάποια πίεση πάνω σας, αλλά αν δεν καταφέρετε κάτι αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένετε από το υπόλοιπο 2026.
0: Μάλιστα.
1: Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας βρίσκει ιδιαίτερα δραστήριους και αποφασισμένους να διεκδικήσετε όσα θεωρείτε ότι σας αξίζουν. Τα βράκια, η μέρα σας καλεί να εστιάσετε περισσότερο στις πραγματικές σας ανάγκες. Για τους διδύμους, βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων, με μια επικοινωνία να γίνετε το ισχυρότερό σας όπλο. Για τους καρκίνους, η διέστησή σας λειτουργεί εξαιρετικά σήμερα και μπορεί να σας καθοδηγήσει σωστά. Λιονταράκια, η κοινωνική σας ζωή αποκτά ιδιαίτερη ενδιαφέρον και οι επαφές που θα έχετε μέσα στην ημέρα μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικές συνεργασίες. Για τους Παρθένους, η προσοχή σας στρέφεται στους στόχους και στις φιλοδοξίες σας. Ζυγή, η ανάγκη σας να διευρύνετε τους ορίζοντές σας είναι ιδιαίτερα έντονη. Σκορπιοί, η μέρα φέρνει έντονα συναισθήματα και αποκαλύψεις που μπορεί να αλλάξουν τις ισορροπίες. Για τον Τοξότη, οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Εγώ και ρε, η καθημερινότητα απαιτεί καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό. Υδροχοάκια, η δημιουργικότητα και η ανάγκη για έκφραση βρίσκονται στα ύψη. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, το ενδιαφέρον στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και τις προσωπικές σου βάσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310-94-84-05.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
11: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
7: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
14: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
7: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντρία ένα πεντάκι.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
15: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και τι ωραίο είναι κάθε φορά που ολοκληρώνουμε τις αγορές μας στα Lidl, έτσι που σκανάρουμε την ψηφιακή μας κάρτα Lidl Plus, γιατί τώρα έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να κερδίσουμε κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι τα 25 ευρώ.
1: Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς στον τροχό και ενεργοποιείς το δώρο σου για την επόμενη φορά που θα πας στο κατάστημα, γιατί στα Lidl οι αγορές μας επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Όλοι οι Βεντίνοι στο υπέροχο Man I Need. Και τι ωραία που είναι η διαφήμιση καινούργια του WhatsApp, παιδιά. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο της γενιάς, συγγνώμη, Gen Z. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση.
1: Για να χωράει, εννοείται, τα πάντα, όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί και στη δική τους τη ζωή και στη δική μας όλα παίζουν.
0: Ο Μιχάλης Κουινέλης, γνωστός στα Βέντε, όταν καλεσμένος στο Φάνη Λαμπρόπουλο, ναι, και τα λοιπά, και είπε, ρε παιδάκι μου, ότι γενικά ακόμη δεν το έχει, ντρέπεται, δεν το πολύ με τη δημοσιότητα, με τις κάμερες. Δεν έχει ιδέα, αλλά είπε κάτι πολύ ωραίο. Για πάμε.
2: Είσαι τρομερά μηχανός.
3: Δεν ξέρω πού να βάλω, δηλαδή κάθε φορά την ώρα που με βλέπεις, εκείνη την ώρα σκέφτομαι, μπορεί να ακουστεί περίεργο, πού να βάλω τα χέρια μου, μην απαντήσεις.
2: Όχι, δεν απαντάω.
3: Σκέφτομαι πού να βάλω τα χέρια μου, πώς να βάλω τα πόδια μου, μήπως πρέπει να χαμογελάω, μήπως πρέπει να είναι το πηγούνι πάνω, μήπως πρέπει να είναι το πηγούνι κάτω. Δηλαδή τώρα πώς φαίνομαι, γιατί δεν έχω και καμιά αίσθηση, δεν είμαι από τους ανθρώπους που κοιτάζομαι συχνά στον καθρέφτη.
2: Καλά, καλά.
3: Γιατί ξέρεις, είναι το ίδιο. Πάντα, δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή από τότε που με θυμάμαι έτσι είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν είμαστε. Εμείς έχουμε την ευτυχία ή την δυστυχία, επειδή δεν έχουμε μαλλιά, να μην αλλάξουμε ποτέ,
2: ναι,
3: look.
2: Πόσο μεγάλη αλήθεια. Τι αλήθεια έφτιασε τώρα που
1: είναι
2: Ελισσά.
1: Αυτό είναι σοβαρή αλήθεια που είπε.
0: Ναι.
1: Και μπράβο σου που είσαι και έτσι αμήχανος και ταπεινός. Γιατί εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Σε αγαπάμε.

0: Three Doors Down στο υπέρο Here Without You, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, γιατί κάποιοι άνθρωποι μας λένε συνεχώς θα δούμε, θα δούμε και θα δούμε.
0: Ναι.
1: Και για ποιο λόγο αυτό είναι εκνευριστικό κιόλας.
0: Είναι.
1: Η ψυχολογία το εξηγεί, όχι εμείς, ότι πίσω από το διαρκές θα δούμε κρύβεται συχνά η δυσκολία δέσμευσης, παιδιά. Κάποιοι άνθρωποι νιώθουν άβολα όταν πρέπει να πάρουν οριστικές αποφάσεις, ναι, ακόμα και αν αυτή η οριστική απόφαση αφορά ένα καφέ, ένα σπρίτς, μια βόλτα. Γιατί το βλέπουν σαν συναισθηματική ή πρακτική σύνδεση. Μια καθαρή απάντηση συνεπάγεται ευθύνη, συνέπεια, πιθανές υποχρεώσεις. Και όταν λες ναι, πρέπει να το υποστηρίξεις. Ενώ όταν λες όχι, ίσως χρειαστεί, ίσως απογοητεύσεις, λέει κάποιον. Οπότε το θα δούμε επιλέγεται σαν μια έξοδος κινδύνου. Ότι ξέρεις κάτι,
0: ναι.
1: Προς το παρόν ναι. Θα δούμε
0: όμως. Ναι.
1: Για πολλούς αυτή η συμπεριφορά λειτουργεί και σαν μηχανισμός αυτοπροστασίας. Η αβεβαιότητα τους κάνει να νιώθουν ασφαλείς, επειδή δεν χρειάζεται να εκτεθούν πλήρως, ούτε να πάρουν άμεσα θέση, και άρα ευθύνη. Ευθυνόφοβοι άρα. Άρα είναι ευθυνόφοβοι.
0: Είναι.
1: Αυτό μας λέει η έρευνα.
0: Αυτό λέει.
1: Αν αλλάξουν, λέει, γνώμη αργότερα, μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν χωρίς να αισθανθούν ότι αθέτησαν κάτι ξεκάθαρα.
0: Δεν υποσχέθηκα και τίποτα.
1: Εγώ δεν θέλω να βγω μαζί σου τώρα. Τώρα δεν θέλω εγώ. Βγες μόνος σου. Αν αλλάξω γνώμη αργότερα.
0: Ναι.
1: Όντως είναι εκνευριστικό, το θα δούμε, και γι' αυτό χτυπάει έτσι και στα δικά μας τα μηνύματα.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν. Καλά που το ερεύνησε η επιστήμη.
0: Ευτυχώς. Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Okay.
9: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
0: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Απλά
0: τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
5: Καλημερούδια στην Έλενα, την Κική. Και να σου πω την αλήθεια, συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες. Γιατί λέει, κάθε φορά που ακούω το Βασίλη να λέει την κίνηση, σκέφτομαι τι καλά που κάνω τηλεργασία.
4: Μα ναι.
5: Είσαι πάρα πολύ τυχερή.
4: Το remote είναι όντως.
5: Στη Γιώτα, τον Ηλία, τη Λιάνα, τη Χριστίνα και τη Δέσποινα.
4: Δώρα επιταγή 20 ευρώ από τα αγαπημένα μας Λαβή. Και θα μπείτε, το λέω συνεχώς, μπείτε και στο lavijulio.gr να δείτε τι υπέροχες επιλογές έχετε. Εξαργυρώνω. Βέβαια τη δωροπιταγή εάν την κερδίσετε στο κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού.
5: Yes.
4: Εύκολα λοιπόν στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968, γράφετε Λαβή και ενώ όνομα τεπώνυμο, θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα όταν επιστρέψουμε.
5: Ναι.
4: Δύο είναι οι ενδείξεις, λέει, ότι ο ή σύντροφός σας είναι κατάλληλος, κατάλληλη για μακροχρόνια σχέση.
5: Άντε να δούμε.

0: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

0: Outland, στο υπέροχο I'm Calling You, εδώ στο πρωινό Velvet. Και πολλά λέγονται για την Gen Z 9, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή.
1: Το WhatsApp, παιδιά, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους, και εννοείται πάντα WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Δύο ενδείξεις λέει ότι ο ή σύντροφος είναι κατάλληλος, κατάλληλη για μακροχρόνια σχέση.
1: Yes.
0: Γιατί λένε οι ειδικοί στην ψυχολογία των σχέσεων, αυτά τα στοιχεία λένε που κρατάνε τις μακροχρόνιες σχέσεις σταθερές.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι η ύπαρξη κοινών στόχων και αξιών.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: σημαντικό.
0: Η σημαντικότητα λέει δεν περιορίζεται στα κοινά ενδιαφέροντα ή στις ίδιες μουσικές προτιμήσεις.
1: Ναι, τώρα. Τι.
0: Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι συμφωνία σε θεμελιώδη ζητήματα.
1: Το κέρατο π.χ. Τι να το κάνεις αν και οι δύο ακούτε ελληνική ραπ και λόγος τιμής και νόβελ που έχουμε και συναυλία την Τετάρτη. Και ο ένας θεωρεί τη μονογαμία ωραία και ο άλλος τη θεωρεί μονογαμία και να έχει σε κάθε ταχυδρομικό κώδικα και μία μονογαμική. Ποιο το νόημα αυτό?
0: Το ακούω.
1: Λοιπόν, ναι. Συνεχίζουμε.
0: Τι έλεγε?
1: Είμαι ψύχρεμη.
0: Καραγέρα, προτεραιότητες, αυτά πρέπει να τέτοιο.
1: Και εσύ τώρα, ναι.
0: Έτσι, okay. Ναι, λοιπόν. Το δεύτερο, ναι, χαρακτηριστικό αφορά τον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων.
1: Π.χ. του κεράτου.
0: Οι ειδικοί, ναι, επισημαίνουν ότι καμία σχέση δεν είναι απαλλαγμένη από καυγάδες. Αυτό που κάνει τη διαφορά, ναι, είναι, ναι, η προθυμία των δύο συντρόφων να αποκαταστήσουν τη σύνδεσή τους μετά από μία ένταση.
1: Να απενοχοποιηθεί λίγο και η ένταση που, ναι, όλοι είναι σε φάση. Α, εγώ με τον Κώστα δεν μαλώνω. Είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον, τέλος. Για μένα αυτό είναι red flag. Το να μην έχει ένταση ένα ζευγάρι και να μην μαλώνει.
0: Μπορεί να είναι ζυγή. Μπορεί να είναι ζυγή και οι δύο.
1: Ποτέ. Και με οροσκόπο ζυγό. Ποτέ. Δεν γίνεται.
0: Όχι,
1: τότε
0: δεν γίνεται.
1: Είναι τόσο, ξέρεις, του τύπου drop mic. Δεν, ναι, με αφορά, ναι, ναι, η σχέση, δεν με νοιάζει. Κάνω ό,τι θέλει ο ένας, κάνω ό,τι θέλει ο άλλος και δεν υπάρχει πουθενά σύγκρουση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι red flag αυτό. Μαλώστε. Λοιπόν, σήμερα έχετε task μέχρι το τέλος της ημέρας. Αύριο περιμένουμε τα μηνύματά σου στο Viber να πατήσετε ένα καυγά. Και να μας πείτε αύριο πώς πήγε στο 69 31 968 968 για να το σουσουδιάσουν.
0: Ωραίο, τέλειο.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Harry Styles στο Sign of the Times. Δεν έχει παράπονο. Το challenge, ορίστε. Ήδη μαλώνει ο κόσμος.
1: Ωραιότατο, παιδιά. Ωραιότατο. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μας κάνει πιο χαζούς το AI. Yeah. Ο τίτλος της έρευνας από τον Michael Gerlich,
0: ναι,
1: που είναι καθηγητής, δεν υπάρχει περίπτωση να το πω όλο αυτό το σχολείο, και εξηγεί στο βιβλίο του The Convenience Trap, η παγίδα της ευκολίας,
0: ναι,
1: ότι μηχανές αναζήτησης όπως αυτή της Google σε οδηγούν σε σελίδες με πληροφορίες τις οποίες πρέπει να διαβάσεις, να τις φιλτράρεις και να τις συνθέσεις μόνος σου. Το Generative AI, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, κάνει όλη αυτή τη δουλειά για σένα και σου προσφέρει μια έτοιμη καλογραμμένη απάντηση.
0: Έτοιμο.
1: Καλά,
0: το
1: τώρα το καλογραμμένο.
0: Καλώς ζητάμε, ναι.
1: Αυτό είναι υποκειμενικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό οδηγεί σε αυτό που ο Gerlich ονομάζει σπιράλ εμπιστοσύνης του AI. Δηλαδή, όσο περισσότερο το χρησιμοποιείς, τόσο περισσότερο το εμπιστεύεσαι, τόση περισσότερη δουλειά του αναθέτεις και τόσο λιγότερος κριτικός γίνεσαι απέναντι σε αυτά που σου λέει. Δηλαδή, ό,τι και να σου παρουσιάσεις, στο πρώτο task
0: το θεωρείς ότι είναι δεδομένο.
1: Ας το διαβάσω λίγο, να το διορθώσω, να το κάνω, γιατί AI είναι πώς. Το δεύτερο task θα πεις, εντάξει, μωρέ, τι ωραία μου τα έκανε την προηγούμενη φορά, δεν θα το διαβάσω. Στο τρίτο task δεν θα ασχοληθείς καν. Θα του αναθέσεις κάτι και με το που στο δώσει θα το προωθήσεις κατευθείαν, ξέρω εγώ,
0: φοβερό,
1: στον επιβλέποντά σου. Πώς να χρησιμοποιείς, λέει, το AI χωρίς να χρηστεύσεις το μυαλό σου. Μην ξεκινάς ποτέ με αυτό. Κάνε πρώτα τη δουλειά με το δικό σου μυαλό. Σκέψου, κράτα σημειώσεις, φτιάξε μια βασική δομή με τα επιχειρήματά σου. Και χρησιμοποίησε το, λέει, στο τέλος. Αφού έχεις σκεφτεί, μπορείς
0: σαν
1: να το ρωτήσεις.
0: Σαν επαλήθευση.
1: Τι παρέλειψα, τι να συμπεριλάβω, ποιες είναι οι αντίθετες απόψεις αυτό που μόλις έγραψα. Με αυτόν τον τρόπο το AI μπορεί να απογειώσει τη σκέψη σου αντί να την αντικαταστήσει.
0: Ωραίο.
1: Και να μην είσαι ακόμα πιο χαζός από ό,τι είσαι.
0: Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραίο και χρήσιμο.
0: Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάντογρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05. Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
17: Πλάς.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και γίνεται ένα απλό παράθυρο να γίνει το παράθυρο. Ναι, γίνεται, γιατί με την Elvial κάθε παράθυρο έχει ταυτότητα. Elvial Window ID.
2: Σκανάρεις το QR πάνω στο προφίλ, βλέπεις πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, οτιδήποτε χρειάζεσαι. Έτσι. Elvial Window ID το όνομα, μία ακόμα καινοτομία από την Elvial, γιατί με την Elvial βλέπεις τη ζωή αλλιώς.

0: The Week, Blinding Lights εδώ στο πρωινό Velvet και είπαμε η καινούργια διαφήμιση του WhatsApp είναι φοβερή. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν.
1: Είναι από εκείνες τις φορές που ένα brand καταφέρει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πάρα πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων.
0: Υπάρχει όμως Παπανότος, ο οποίος δεν μιλάει με τον Σταματόπουλο, γιατί τον παίζουν λέει το Σαββατοκύριακα και δεν στέλνει μηνύματα και δεν το παίζει.
1: Ζηλεύει να τον παίξει κι αυτό.
2: Ναι, έπαιξαν πάλι το Σαββατοκύριακο. Τι είπα, δεν κατάλαβα τι είπα. Άμα δεν καταλαβαίνετε, παιδιά, αφήστε το μήνυμα. Αφού το ακούσει.
3: Συγγνώμη.
2: Αμπράβο, να του εξηγήσει.
3: Αφού το ακούσει εκείνη την ώρα live. Στείλε μήνυμα σε κάποιον.
1: Δεν του μιλά, κάνει μούτρα τώρα.
2: Όχι, έχω στείλει καμιά δεκαριά μηνύματα στο Σταματόπουλο και δεν μα απάντησε ποτέ.
3: Φάτε
1: δεν νομίζω. Παύλο,
2: ποτέ.
1: Παύλο,
2: θα δείξω.
1: Στείλε μήνυμα ή στο τηλεφώνα.
2: Δεν
1: κάτι.
2: Μπορούν να απαντούν μόνο τσακώδες. Στο Φίπστερ, άστο.
1: Παναγία μου, Δευτεριά.
3: Είναι κολλητό.
0: Είναι κολλητό.
1: Ναι. Ρε εσύ όμως, πώς το λες το όνομα, Δημήτρη.
0: Δημήτρη
1: όμως, όταν είσαι έτσι όπως είσαι και μιλάς όπως μιλάς, δεν έχει ο άλλος το δικαίωμα να επιλέξει αν θα σου απαντήσει ή αν δεν θα σου απαντήσει. Δηλαδή, εσύ έχεις το δικαίωμα και την ελευθερία της δημοκρατίας να λες όσα λες. Γιατί.
0: Να απαντάς όπου θες και όταν θες.
1: Δεν κατάλαβα, εγώ εδώ είμαι για να σχολιάσω. Και ο άλλος δεν έχει όμως την ελευθερία της δημοκρατίας για να επιλέξει ότι, ξέρεις τι, εγώ σε αυτό το σκουπίδι δεν θέλω να απαντήσω και να δώσω χώρο και χρόνο. Αυτό είναι λίγο λάθος. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Δεν πρέπει 60 χρονών μαντράχαλο να στα εξηγούμε. 70, πόσο είναι.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
1: 80, δεν ξέρω.
0: Μόνο, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά λίγο. Αυτά είναι βασικά. Ρώτα ένα κολλητό σου, μια παρέα σου να στα εξηγήσει, για να κοινωνικοποιήσει και εσύ πιο εύκολα.

0: Sonic, it feels so good εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας και ανανώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς. Καλά τα πήγαμε.
1: Μια χαρά τα πήγαμε, παιδιά. Και σε όποιον δεν άρεσε, ας έρθει αυτός να κάνει καλύτερα. Άιντε. Λοιπόν,
0: πολλά challenge σήμερα έδωσε.
1: Σήμερα είπαμε, ναι, περιμένουμε να καυγαδίσετε, να πατήσετε ένα ωραίο πανηγύρι σήμερα και αύριο από τις 7 έως τις 11, αφού πληθείτε και είστε εκεί που σκέφτεστε, να μας στείλετε και πώς πήγε το match στο 6931-968-968 για να κάνουμε σουσού τον καυγά σας.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?
2: Ή Happy Days ή τίποτα!
4: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
2: Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
5: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Οκ. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Θες να βγούμε, δηλαδή?
6: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
7: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
8: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
10: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
19: Νιάου.
20: Νιάου.
18: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
21: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
18: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
21: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
24: Εδώ είμαι και εγώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα. Ακόμα μία εβδομάδα ξεκινά και θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε ωραία το Σαββατοκύριακο. Προφανώς και θα έρθω να ρωτήσω σε λίγο έτσι λεπτομέρειες για το τι κάνατε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Λέω σήμερα να ξεκινήσουμε με αγαπημένους Τότο. Είναι το Αφρικά.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Adele, Someone Like You εδώ στον Velvet. Καλημέρα, καλή καλοκαιρινή εβδομάδα σε όλους. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Το πρωί έβλεπα κάποια βίντεο από τους σεισμούς που έγιναν στην Εύβοια χθες τα ξημερώματα, που ήταν αρκετά δυνατοί. Δηλαδή, τα βίντεο που έβλεπα ήταν κυρίως από καταστήματα. 5,2 Ρίχτερ, ο μεγαλύτερος, και ακολούθησαν και κάποιοι μετασεισμοί. Υπήρξαν ζημιές και στο δρόμο και σε κτίρια. Και είναι τρομακτικό από μόνο του και προφανώς πρέπει να δράσεις ενστικτοδός, αλλά ψύχρεμα. Ελπίζω όλοι να είναι καλά, ελπίζω και ο Δήμος να έκανε αυτά που έπρεπε και να συνεχίσει να τα κάνει. Κατά τα άλλα, περιμένω εννοείται τα νέα σας στο Viber του Velvet να μου πείτε πώς είστε, πώς περάσετε το Σαββατοκύριακο, αν κάνατε έτσι κάτι αξιοσημείωτο, κάτι που σας άρεσε, κάτι που δεν σας άρεσε, όλα τα λέμε εδώ. 6931-968-968. Αμέσως τώρα, It's Raining Men από Weather Girls.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ocean, Caribbean Queen, να μεταφερθούμε τουλάχιστον νοητά σε κάποια ωραία παραλία, κάπου ήσυχα, κάπου δροσερά. Εδώ στον Velvet όμως είμαστε, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Άνοιξα λίγο τον χάρτη της κίνησης, κάτι που δεν κάνω καθόλου συχνά, γιατί λέω τι να πω στους ανθρώπους που είναι στο δρόμο, αυτό που ήδη βλέπουν μπροστά τους. Τέλος πάντων, έχει αρκετή κίνηση στον περιφερειακό, κυρίως στο ρεύμα προς τα δυτικά. Πάρα πολύ κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Κάτι καλύτερο γίνεται στη Βασιλίση Όλγας. Τσιμισκή Εγνατία, αρκετά φορτωμένα θα έλεγα. Πολύ φορτωμένος ο Βαρδάρης. Και στην Λαγκαδά επίσης έχει σίγουρα κίνηση προς το ρεύμα που κινείται προς τα πάνω. Τώρα, ώρες-ώρες, σκέφτομαι ότι ίσως τελικά έχουμε περισσότερη υπομονή από όσο νομίζουμε ότι έχουμε και αυτό αποδεικνύεται σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Ελπίζω να είναι όλα καλά και για εσάς τους οδηγούς στον δρόμο. Ενημερώστε με αν θέλετε και στο Viber του Velvet. Και σε λίγο επιστρέφω με Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρομαι πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη.
4: Λέει να δεις είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν.
2: Κάτι έρχεται, λέω.
5: Μάνα!
6: Τι είναι, κόρη μου.
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
7: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
8: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
4: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
9: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
11: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
1: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath. Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και Bed & Bath.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: of Harlem από τους YouTube εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι αυτή την Κυριακή, 14 του μηνός, η πλατεία Αριστοτέλους εδώ θα φιλοξενήσει χορευτές ζεϊμπέκικου από όλες τις ηλικίες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να καταρρύψουν το ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Το προηγούμενο ρεκόρ το κατέχει η Κύπρος, αλλά θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τα 750 άτομα και θα είναι στις 12 η ώρα το μεσημέρι η εκδήλωση αυτή την Κυριακή. Εκεί θα ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Εγώ πιστεύω θα τα καταφέρουν και οι πλατείες στο τέλος είναι και πολύ μεγάλος χώρος. Οπότε όλα καλά, να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Okay.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε. Clear as the sky.
9: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
19: Η ώρα είναι 12.
20: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

εδώ είμαστε για δεύτερο 60 λεπτό παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Έτσι ωραία καλοκαιρινή θερμοκρασία. Είχε πολύ ζέστη το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι και αυτή την εβδομάδα έτσι θα είναι. Συνήθως βρέχει τον Ιούνιο, αλλά δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια βρέχει το Μάιο περισσότερο. Παρ' όλα αυτά θέλω να μου πείτε πώς είστε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, εννοείται θα τα πούμε στο Viber. Irene Cara για τη συνέχεια και Fame.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Απίθανη news είναι το Starlight 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σαν σήμερα τώρα, 8 Ιουνίου το 1974, ήταν στο νούμερο 1 η Dolly Parton στην Αμερική με το τραγούδι I Will Always Love You, το οποίο εμείς μπορεί να το ξέρουμε από τη Whitney Houston, αλλά αυτή που το έγραψε και το πρώτο τραγούδισε είναι η Dolly Parton. Η Whitney Houston το είπε πολύ αργότερα, το 1992, για την ταινία The Bodyguard, που πρωταγωνίστησε κιόλας. Πάρα πολύ ωραία ταινία, αξέχαστη. Αλλά η Dolly Parton το έγραψε για ως αποχαιρετιστήριο τραγούδι για έναν συνεργάτη της. Δηλαδή δεν είχε να κάνει καθόλου με ερωτικό σύντροφο. Όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Αμέσως τώρα, Fry Height και Every Time.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Britney Spears, Love and Understanding, εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά θα είναι στο μικρόφωνο. Τώρα λοιπόν η επικοινωνία μας μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη, γιατί το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, δηλαδή το Day Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και θα έχετε και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, όπου περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Οπότε εσείς μπαίνετε στο day.gr κάθετος Fiber και τα βλέπετε όλα αναλυτικά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
14: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
15: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
16: www.nyc.gr. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
19: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
1: Ναι.
17: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
1: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
7: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
1: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
7: Seajets και είσαι ήδη

0: Wake Me Up Before You Go Go, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Πριν λίγο ακούσαμε John Osborne και One of Us. Πραγματικά κάθε φορά που το ακούω αυτό μου θυμίζει την ταινία Θεός για μια εβδομάδα με Jim Carrey και Jennifer Aniston. Φοβερή ταινία και διαπιστώνω ότι βγαίνουν όλο και λιγότερες κωμωδίες πλέον. Δεν ξέρω γιατί. Ή δεν ξέρω αν και εμείς λίγο με το χιούμορ μας κάτι έχει αλλάξει ή δυσκολευόμαστε να γελάσουμε τόσο πολύ, αλλά νομίζω το χρειαζόμαστε. Πείτε μου αν σας έχει λείψει κάποια ταινία την οποία θέλετε να ξαναδείτε ή την έχετε ξαναδεί πολλές φορές. Στο Viber του Velvet περιμένω. 6931-968-968. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάλι ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
8: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
3: Και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
7: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
8: Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και η χαρά στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Ελπίζω να είστε καλά. Θέλω και τα νέα του Σαββατοκύριακου να μου πείτε πώς περάσατε. Αν προλάβατε λίγο να ξεκουραστείτε, να κάνετε ίσως καμιά βουτιά, γιατί είδα αρκετούς από τους φίλους μου που πήγαν στη θάλασσα. 69-31-968-968. Roy Orbison για τη συνέχεια είναι το Pretty Woman.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Σία και το Chip Thrills 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 χαρά στο μικρόφωνο. Είδα μια πολύ ωραία ανάρτηση από την Τάφη. Μια φοβερή φωνή, την οποία είχαμε ενθουσιαστεί πάρα πολύ όταν ξεκίνησε την καριέρα της. Εξαφανίστηκε εντελώς ξαφνικά, δεν ξέραμε τι γινόταν. Όταν μας εξήγησε τι ακριβώς της συνέβη κάτι πάρα πολύ τραγικό. Δηλαδή, είπε ότι την απήγαγαν και την κακοποίησαν. Τώρα όμως επιστρέφει και ανακοίνωσε ότι θα κάνει μια μυστική κάπως συναυλία στο Λονδίνο με πάρα πολύ λίγα άτομα. Είχε και από κάτω ένα σύνδεσμο για όσους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή. Θα γινόταν μια πολύ, επιλογή πολύ λίγων ατόμων. Αυτό θα γίνει στις 5 Ιουλίου στο Λονδίνο. Ξέρω αν θα επιτρέπονται βίντεο και φωτογραφίες, δηλαδή θα δούμε μετά από αυτή την ημερομηνία εάν θα ανέβει κάτι στο ίντερνετ. Bon Italia προς το παρόν, it's a heartache.

0: Love changes everything από Climbing Fisher 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Στο site μας velvet968.gr βρίσκεται και τη λίστα με τα 10 τελευταία τραγούδια που έχουν μεταδοθεί αναλυτικά, όλοι οι τίτλοι, όλοι οι καλλιτέχνες. Οπότε ανατρέχετε ανά πάσα στιγμή θέλετε εσείς. Michael Jackson σε πάρα πολύ λίγο, σας φέρνω τον Billie Jean.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Τι κάνεις όταν η πόλη είναι γεμάτη και το ντεπόζιτο άδειο? Πηγαίνεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για Fuel Card κληρώσεις. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές γεμίζουν το ντεπόζιτό τους και απολαμβάνουν ξέγνιαστες βόλτες στην πόλη και στο καζίνο φυσικά. Κληρώσεις Fuel Card μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μ. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Another Day in Paradise. Αυτός είναι ο Phil Collins, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιο Τσουρνάβας στην παρέα σας έρχεται μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 I Love the 80s. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο στις 11 το πρωί. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
1: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά...
17: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
18: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
16: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
18: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η ώρα είναι 2.
22: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
24: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
0: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες στο 96,8 Velvet. Δευτέρα 8 Ιουνίου και έχουμε μπροστά μας ένα μεσημέρι για να απολαύσουμε μουσική και να πάρουμε όθηση για το ξεκίνημα της εβδομάδας που εύχομαι να είναι πάρα πολύ όμορφη για όλους μας. Είμαστε Ρίγας Τουρνάβας μέχρι και τις 5 εδώ με Σινέντο Κόνορ, Μάιλι Σάιρους, Διζάρλες αλλά και Κένι Λόγκινς. Ξεκινώ με Danger Zone από το Top Gun. Ανεβάστε την ένταση, μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Give it to me right. Και εγώ ελπίζω ότι σας έδωσε πολλές όμορφες στιγμές το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε, και σε εσάς που αποδράσατε από την πόλη και κάνατε και τις βουτιές σας μια χαρά, και σε όσους από εμάς μείναμε εδώ που το ενδιαφέρον συγκεντρώθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley που ολοκληρώθηκε χτες και συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο που το παρακολούθησε. Είναι ένας θεσμός που έχει αγαπηθεί τα τελευταία χρόνια από την πόλη. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, είμαστε 8 του μηνός, και όσο προχωρούμε προς το βάθος του καλοκαιριού, ακόμη τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα για όλους. Fleetwood Mac, Little Lies, σε λίγο σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Big Mountain, Baby I Love Your Way. Έρχεται και η Miley Cyrus από το σήμερα με πολύ μεγάλη επιτυχία στον Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Everything but a girl missing. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνες για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με φυσική, οικονομία και ιστορία. Ελπίζω να τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Φυσικά συνεχίζονται εξετάσεις και για τα ειδικά μαθήματα αλλά και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Εύχομαι καλή δύναμη για λίγες μέρες ακόμη σε όλους εσάς που κάνετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια στις πανελλαδικές. Τώρα δεν ξέρω αν μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερα θα μάθετε στο day.gr κάθετος Fiber. Εγώ επιστρέφω με σούπερ μελωδία από τα 80's.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Ας, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo. Στην πλάκα Καλλιτοχώρου, σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
12: Okay.
13: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
12: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Χαρακτηριστική περίπτωση One Hit Wonder της δεκαετίας του 80, δηλαδή καλλιτεχνών που γνώρισαν μία και μόνο πολύ μεγάλη επιτυχία, και είναι ζήτημα αν κάποιος μπορεί να ανακαλέσει και κάποιο δεύτερο τραγούδι από το συγκρότημα. Εν προκειμένου από τους Cutting Crew, το I Just Died in Your Arms Tonight πάντως είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που κυκλοφόρησαν το 1986 και το απολαύσαμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο Δευτέρα με πολλή μουσική. Το χρειαζόμαστε για το ξεκίνημα της εβδομάδος. Συντομότατο διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ επιστρέφουμε. Είναι Ξέσ, Σακίρα, Φιλ Κόλινς και πολλούς ακόμη.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα. Ότι θα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
10: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
9: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
10: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
9: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
12: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Εδώ φροντίζουμε εβδομάδα να ξεκινάμε πολύ μουσική στον 96,8 Velvet σήμερα Δευτέρα, 8 του μηνός. Στην καλησπέρα μου σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω αυτή τη στιγμή, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Είμαι ο Στέργιας Τουρνάβας, άλλες δύο ώρες εδώ με Σακύρα, Ινεξές, Black, Phil Collins και την Alana Miles. Αυτό είναι το υπέροχο Black Velvet.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, It's the final countdown. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής, Now the day bleeds into nightfall. And you're not here. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

My Feel It Coming, και αυτό που έρχεται αυτή την Πέμπτη είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ με το μάτς Μεξικό-Νότιο Αφρική στις 10 το βράδυ. Το Μουντιάλ το οποίο φέτος θα το δείξει η ΕΡΤ γενικότερα. Φυσικά είναι μια διοργάνωση η οποία θα φιλοξενηθεί σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Κάτι που σημαίνει ότι οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των μάτς στη χώρα μας θα είναι λίγο περίεργες. Δηλαδή θα έχει και παιχνίδια στις 10 και στις 11 το βράδυ και στις 8, αλλά θα έχει και μάτς τα οποία θα προβάλλονται στις 5 το πρωί, στις 4. Οπότε θα είναι μια πρόκληση αυτή για τους ποδοσφαιρόφιλους. Κατά τα άλλα, ο τελικός 19 Ιουλίου με τη Σακίρα, τη Μαντόνα και τους BTS από την Νότια Κορέα να εμφανίζονται στο ημίχρονο σε ένα μοναδικό σοου. Θα ακούσουμε Σακίρα σε λίγο.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μόνο Life in Mono είναι και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών σήμερα, όπως έχει καθιερωθεί η σημερινή ημερομηνία, διότι πρέπει να θυμόμαστε ότι η θαλάσσια ζωή στους ωκεανούς απειλείται πλέον με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εμάς το μυαλό μας φυσικά πηγαίνει όχι στους ωκεανούς συνήθως, αλλά στις υπέροχες θάλασσες που έχουμε στη χώρα μας, έτσι. Και η Aegean σε πάει επιτέλους και η Ικαρία, και το καλοκαίρι ξεκινάει πριν καν προσγειωθεί σχεδόν καθημερινά με την Aegean πτήσεις για το νησί των πανηγυριών, της ελευθερίας και των απόλυτων vibes. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου, και εγώ επιστρέφω για Brian Adams Air και ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια από την φετινή Eurovision.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το zip coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Σημερωμάτω.
2: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
6: Stop, cut.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
7: Πίεση, φίλια, τσέχαρα. Τι θα κάνετε, μωρέ.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
7: Κάτσε λίγο, γιατί εφούτωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
8: Πρόσεχε, θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
7: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
9: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Από τα όμορφα τραγούδια της Cyndi Lauper, Time After Time. Τι γίνεται με τα κινηματογραφικά? Στις Ηνωμένες Πολιτείες άνοιξε πολύ καλά το Scary Movie που πήρε την πρωτιά στα εισιτήρια. Ένα κινηματογραφικό franchise λοιπόν που επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια. Από ό,τι φαίνεται είχε κόσμο που το περίμενε και ήθελε να δει τη νέα του εκδοχή για το Scary Movie. Στη δεύτερη θέση έμειναν οι κυριαρχοί του σύμπαντος. Συντομότατο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ, ακόμη μια ώρα γεμάτη με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στον Velvet. Μείνετε μαζί μου.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: υποστοστά.
1: Η Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ-πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
4: Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Θέλουμε η Δευτέρα να έχει πολύ μουσική, να παίρνουμε μια όθηση μετά από το Σαββατοκύριακο που συνήθως μας βγάζει εκτός ρυθμού, ιδιαίτερα αν περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Είμαι ο Στέργας Τσουρνάβας, άλλα 60 λεπτά εδώ με Maggie Rayleigh, U2, Mary J. Blige αλλά και τους Scorpions για να ροκάρουμε τώρα δυνατά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Αυτό που λέμε οικογενειακή υπόθεση. Family Affair, η Mary J. Blige σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της. Στο 96,8 Velvet είναι το ξεκίνημα της εβδομάδος που ελπίζω να κυλήσει πάρα πολύ όμορφα για όλους μας. Θα έχει και ανεβασμένες θερμοκρασίες γενικότερα από ό,τι βλέπω τις επόμενες ημέρες. Στα της κίνησης, αυτή τη στιγμή λίγη κίνηση παραπάνω στο κέντρο της πόλης, στη Λεωφόρο Νίκης και στην Εγνατία. Στον περιφερειακό, λίγη κίνηση παραπάνω θα βρείτε όσοι κατευθύνεστε προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, προς ανατολικά εκεί κλασικά στο Παπαγεωργίου. Και αυτή είναι YouTube τώρα, With or Without You στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Ρότζερ Χόντσον που έγραψε και ερμήνευσε τα περισσότερα γνωστά τραγούδια των Super Tram εδώ από τη σόλο καριέρα του στον 96,8 Velvet. Τι γίνεται στις πλατφόρμες, στα του Netflix κυριαρχεί η Τζένιφερ Λόπεζ, η νέα της ταινία, μια ρομαντική κωμωδία με τον τίτλο Office Romance, είναι η δημοφιλέστερη ταινία αυτές τις μέρες. Στις σειρές του Netflix το The Witness, το βλέπει αρκετός κόσμος αυτή την περίοδο, μια βρετανική δραματική σειρά, όπως επίσης και ένα ντοκιμαντέρ για τον Michael Jackson. Συντομότατο διάλειμμα αμέσως μετά εδώ. Με πολλή μουσική από Άριο Σπιτ Βάγκον, Amy McDonald και Lisa Stansfield.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
6: Oh, shit.
5: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
7: Κόρη, μην κάνεις έτσι. Του βάρδουλα να πάρεις.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
8: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
10: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
4: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
8: Έχεις ουφ.
4: Έχω 50.000.
11: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
15: Και εσύ τι είπες?
14: Ή Happy Days ή τίποτα.
12: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
16: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
17: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
16: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
17: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
16: Θες να βγούμε, δηλαδή?
17: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
12: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
18: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
21: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
20: www.nyc.gr.
22: Okay.
20: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
22: Ποιο?
23: Το Aquila's Meal.
22: Τι είναι?
23: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
22: Okay.
23: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: All around the world, Lisa Stansfield και 96,8 Velvet. Σήμερα στο σπίτι μπορεί κάποιος να βλέπει μια σειρά, κάποιος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με το κλίση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, διότι με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber έχει και σταθερό με εγγυημένη ψηλή ταχύτητα. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλίσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά περισσότερα στο day.gr / Fiber. Εγώ είμαι ο Σταρίκας Τσουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε σήμερα Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας που ελπίζω να είναι υπέροχη για όλους μας. Πινελόπη Δαμιανίδου σε λίγο μαζί σας έως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ για πολλή μουσική, εμείς τα λέμε αύριο 2 με 5. Γεια χαρά!
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Μαμά! Έχει
7: κιτσουλήθρα με νερό. Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

είστε, βρε, τι κάνετε, γεια σας και χαρά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας, 8 του Ιουνίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Μετά από Σαββατοκύριακο φωτιά, κυριολεκτικά έχει άπειρη ζέστη και σήμερα το ίδιο. Αλλά δεν πειράζει, ελπίζω να πήγατε στη θάλασσα, να δροσιστήκατε, να τα περάσετε όμορφα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τίνα Τέρνερ για το ξεκίνημά μας με το The Best σε λίγο Greg David, αμέσως πιο μετά η Σία. Μείνετε εδώ.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε από σήμερα Δευτέρα με το καλημέρα σας. Unstoppable στα μάτια της Ατησίας, το 96,8 Velvet. Ένας χαμός γενικά. Αλλά τουλάχιστον περάσαμε όμορφο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να κάνετε τις βουτιές σας, να τα περάσατε ωραία. Περιμένω να μου το πείτε πάντα στο Viber στο 6931-968-968. Όλα ωραία, όλα καλά. Το ζεστό καφέ δεν αντέχω άλλο, αλήθεια σας λέω. Αλλά τι να κάνω που με βρήκε αυτή η ίωση από την προηγούμενη εβδομάδα. Και ακόμη λέω, άντε, ας κάνω λίγη υπομονή, να μην πιω τα κρύα προς το παρόν. Τι να πεις. Super Trump αμέσως τώρα, σε λίγο Christina Aguilera, αμέσως πιο μετά Amy Winehouse.

0: Χαμός με τον Ενρίκη Εγκλέσιας και μία φαν που πήγε και τον φιλούσε και τη φιλούσε και αυτός. Τέλος πάντων, πανικός έγινε. Δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο. Δεν κατάλαβα κιόλας αν το ήθελε εκείνος ή όχι. Ας αν το ήθελε, βέβαια, μου φάνηκε. Αλλά οκ. Μπαϊλαμός λοιπόν στον 96,8 Velvet στα 36 λεπτά μετά τις 5. Τι έγινε, διακοπές κλείσατε, δεν κλείσατε, τι κάνατε, δεν ξέρω αν αυτό το Σαββατοκύριακο το εκμεταλλευτήκατε. Πάντως, έχω να σας πω ότι η Aegean αυτό το καλοκαίρι και όχι μόνο πηγαίνει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε πολλούς προορισμούς και εσωτερικού και εξωτερικού. Και να ξέρετε ότι έχει προσθέσει και νέο προορισμό, το Κάιρο. Σκέψου τώρα να πας Κάιρο απευθείας από Θεσσαλονίκη, από το Σεπτέμβριο συγκεκριμένα, να πας να δεις τις πυραμίδες, να πας στον Νείλο. Δηλαδή, τι άλλο να ζητήσουμε από τη ζωή. Αν θέλετε λοιπόν και το ονειρεύεστε, μπαίνετε τώρα στο aegeanair.com. Θα βρείτε και πολλούς ακόμη προορισμούς, όχι μόνο το Κάιρο. Οπότε μπαίνετε aegeanair.com, όπως σας είπα, κλείνετε το εισιτήριό σας και πηγαίνετε να περάσετε μοναδικά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και αν μας αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
9: έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
12: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
13: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
14: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
15: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Bette Davis Eye στον 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Παρέα με το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Με ιστορία από το 1982. Είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Και μπορείτε λοιπόν να πάτε από κοντά στην καρδιά της πόλης, στα δύο ιστορικά κτίρια των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο του κτίριο στην Οδό Εγνατία 46. Να ανακαλύψετε λοιπόν και εσείς τα 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών που θα βρείτε εκεί, σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Και γενικά να θυμάστε ότι έχει συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μόνο το Μητροπολιτικό Κολέγιο.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
2: Μαργά.

0: τόσο τοστάκια.
1: Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Η ώρα είναι 6. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

96,8 Velvet στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Στο απόγευμα Δευτέρας, Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8 παρεούλα. Ξεκινάμε λοιπόν με Diana Ross, Chain Reaction. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Κούλια και τον Gangsta's Paradise. Αμέσως πιο μετά με Survivor. Και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Evanescence, Bring Me To Life στο 96,8. Velvet στα 18 λεπτά μετά τις 6. Βλέπω λίγο τον καιρό. Παρόλο που έχει συννεφιά έξω, δεν λέει για βροχές μέχρι το βράδυ, αλλά δείχνει βροχή προς τα ξημερώματα γύρω στις 6 το πρωί και επίσης αύριο το μεσημεράκι προς απόγευμα. Πιθανότητες όμως, όχι πάρα πολύ σίγουρο ότι θα βρέξει, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, κρατήστε μια ομπρελίτσα στο αμάξι, οπότε δεν ξέρετε πώς θα εξελιχθεί αυτός ο καιρός πραγματικά. Φύγαμε αμέσως τώρα για Survivor και το Eye of the Tiger. Σε πολύ λίγο Benson Boone με το Beautiful Things.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Agent είναι emergency, να κλείσετε διακοπές, γιατί το καλοκαίρι έφτασε, δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες. Η Aegean επίσης είναι εδώ στην παρέα και μας πάει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε πάρα πολλούς προορισμούς και εξωτερικού και εσωτερικού. Τώρα δεν ξέρω εσείς τι θα διαλέγατε. Εγώ θα σας πρότεινα και μία Σαντορίνη για Ελλάδα, αν θέλετε και σας αρέσει, να πάτε να δείτε ηλιοβασίλεμα, να πάτε να πιείτε το κρασάκι σας, την καλτέρα. Γενικά είναι εκεί η αίσθηση ότι βρίσκεσαι κάπου εκτός πραγματικότητας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, σας το λέω εγώ. Οπότε μπορείτε να κλείσετε τώρα τα εισιτήριά σας πάντα στο aegeanair.com και όπως σας είπα, απευθείας θα φύγετε από Θεσσαλονίκη και θα φτάσετε Σαντορίνη πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία του μισού του θέσαν, του άλλου αφήσαν νυστιγού.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Του μισού του αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι, για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Είχα πει τέις ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
7: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
6: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Skoda για όλους.
8: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
9: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Viva La Vida και η Coldplay στο 96,8 Velvet στα 51 λεπτά μετά τις 6. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι εδώ παρέα με ιστορία από το 1982. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν μπορείτε να πάτε για να σπουδάσετε ό,τι έχετε φανταστεί. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και με έρευνα που έχει γίνει το 2025 πανελλαδική, η οποία έχει δείξει ότι 7 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται και το 70% αυτών έχει βρει δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Οπότε μπορείτε να πάτε από κοντά στο κέντρο, στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και στο νέο υπερσύγχρονο κτίριό τους στην Οδό Εγνατία 46 για να μιλήσετε εκεί και να κανονίσετε τις σπουδές σας από Σεπτέμβριο.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Λένε πως τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία. Όπως για παράδειγμα να βρεθείς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και να φύγεις με νέο αυτοκίνητο. Το αγαπημένο μας καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες και εσύ στις κληρώσεις Happy Go 30. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
7: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή και ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
11: Γιόρ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από τέσσερις ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
16: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
18: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε ένα αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας. Irene Cara για το ξεκίνημά μας με το What a Feeling, σε λίγο Brian Adams. Αμέσως πιο μετά Bon Jovi και Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών θα τα ακούσετε μόνο εδώ.

Αυτό είναι το Riptide, πάντα στο 96,8 Velvet. Κάπου διάβαζα ότι θα απαγορευτούν από τα σχολικά κηλικία τα ανθυγιεινές επιλογές, ας πούμε, δηλαδή οι τυρόπιτες και όλα αυτά που πουλάνε εκεί, και θα αντικατασταθούν, ας πούμε, από πιο υγιεινά πράγματα, από σνακ, από ξηρούς καρπούς, για παράδειγμα, από σαλάτες, από φρούτα φρέσκα και όλα αυτά. Και δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δική σας, γιατί διάβασα πολλά σχόλια τα οποία κάποια έλεγαν ότι το στηρίζουν, κάποια

Αλλά έλεγαν ότι όχι, δεν είναι έτσι, γιατί αυτά τα παίρνουμε και από το σπίτι. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη. Γράψτε μου στο Viber, θα ήθελα να μάθω. Στο 6931-968-968. Εμένα κάπως λογικό μου ακούγεται από τη μία. Τώρα δεν ξέρω. Περιμένω και τα δικά σας σχόλια.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αγαπώ. You don't love me στον 96,8 Velvet σε 32 λεπτά μετά τις 7. Διαβάζω εδώ ποια είναι η στρατηγική, λέει, των 30 λεπτών που μπερδεύει την όρεξη και σε κάνει να μην πεινάς τόσο πολύ όσο πεινούσες. Και λέει εδώ ότι στην ουσία πρέπει να πίνεις ακριβώς 30 λεπτά πριν από τα κύρια γεύματά σου 500 ml νερό και έτσι, λέει, θα έχεις πολύ μικρότερη όρεξη από αυτή που είχες πριν. Λέει ότι όσοι την υιοθέτησαν αυτή τη συνήθεια πραγματικά έχασαν σημαντικό βάρος και έκαναν αυτό που ήθελαν πράξη. Για να δούμε, θα το δοκιμάσω να σας πω την αλήθεια. 30 λεπτά πριν λοιπόν να πίνεις από μία ποσότητα νερού για να σου κόβεται λιγάκι τουλάχιστον η όρεξη. Για να δούμε, θα πιάσει.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη. Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέιμπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα, μάνα.
5: Τι είναι, κόρη μου?
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Θα αναποδιέσαι τη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχει άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό.

0: Velvet κάθε πρωί στις 7.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Απλά πάρτο. Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά τη Opel.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα αρικάτο, για μια ζωή.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Englishman in New York στο 96,8 Velvet. Έτσι κάπως και εγώ θα ήμουν μαυρίσω από το σολάριο μου.
1: Πάντως, αν το έκανε κάποιος Έλληνας, θα μπορούσε να πει Θεσσαλονικιός στα Εξάρχεια.
0: Στα Εξάρχεια, γιατί καλέ μαυρισμένος.
1: Όχι, Englishman in New York, Θεσσαλονικιός στα Εξάρχεια. Λέω.
0: Okay,
1: και
0: ναι.
1: Θα λέει ότι πηγαίνει να ζητάει σάντουιτς με σουβλάκι και θα τον κοιτάνε περίεργα. Τι καυτερές, αλυφές και όλα τα υπόλοιπα. Μανώζες και. Και είμαι ένας Θεσσαλονικιός στα Εξάρχεια.
0: Κλαίω. Λοιπόν, αυτά από εμένα σήμερα. Ο Μάσιμο θα είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η Πινελόπη μέχρι και τώρα στην παρέα σας. Αύριο ξανά στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα.

0: ταχύτητα από την Bayer.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το Γιωτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το Γιωτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
4: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
3: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
5: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
8: Ναι. Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
13: Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
21: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Matthew Fisher, Why Do I Have to Fall in Love Again? Cranberries, All to My Family. Albano, Felicita. I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

My Mortal Evanescence το βράδυ της Δευτέρας στον 96,8 Velvet με την θερμοκρασία στους 22 άμα θέλεις να τριγυρίσεις αργότερα στην συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη και από ό,τι βλέπω η Τρίτη θα είναι λιακαδά, τι δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, πάντως έτσι δείχνει λιακάδα και μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Θεατρίκη που μόλις έπλυνε τον μπαλκόνι, πότισε και τα λουλούδια της και ακούει Velvet μου γράφει παρέα με ένα παγωμένο Aperol περιμένοντας τη βροχή. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Δευτέρας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Hazard είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Μύκονο. Γιατί ο Μάικλ Τζόρνταν μπορεί να ολοκλήρωσε τις διακοπές στο νησί, το τύπο όμως που άφησε στο προσωπικό της ψαροταβέρνας με θέα ψαρού θα μείνει αξέχαστο στο στάφ για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο MJ είναι γνωστός τυπαδόρος και από τις προηγούμενες φορές που διακόπαρε στη χώρα μας και αφού παρήγγειλε λοιπόν τα ψαράκια του και φωτογραφήθηκε μαζί τους, άφησε και ένα συν 50% του συνολικού λογαριασμού ως ένα μικρό δωράκι στο προσωπικό για την τέλεια φιλοξενία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits.

The Time of My Life, Bill Medley, Jennifer Varnes, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Αθήνα, γιατί το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο δημοσίευσε τελικά τα αποτελέσματα του σεισμογράφου στο ΆΚΑ για το ποια από τις δύο συναυλίες της χρονιάς ξεσήκωσε τα μεγαλύτερα σεισμικά vibes. Οι Μετάλλικα λοιπόν είναι νικητές σε αυτό το άτυπο σεισμολογικό beef και λογικό είναι νομίζω γιατί είχε περισσότερο κόσμο, 30.000 παραπάνω κόσμο ή 40.000 αν δεν κάνω λάθος, και τα τρία τραγούδια που έκαναν το μεγαλύτερο χαμούλι ήταν το Moth to a Flame, το Master of Puppets και το Fade to Black, ενώ στους Iron Maiden τα τρία τραγούδια που ξεσήκωσαν περισσότερο ήταν το Killer, το Two Minutes to Midnight και το Seventh Son of a Seventh Son.

ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίσουμε με Mike Oldfield, Moonlight Shadow, Vanessa Paradis, Be My Baby, Roxette, Listen to Your Heart. Φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application.

Rolling in the Deep, λοιπόν, Adele στο 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Και την Taylor Swift έχει δύο λόγους για να θυμάται το καλοκαίρι του 2026, γιατί κερδίζει και στα λεφτά και στον έρωτα. Αφού σύμφωνα με το τελευταίο Forbes, η περιουσία της ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Wow! Και σύμφωνα με τα gossip, θα παντρευτεί τον Travis Kelce στο Madison Square Garden στις 3 Ιουλίου. Η λίστα των καλεσμένων υπολογίζεται στα 1000 με 1100 άτομα. Και ναι, το ζευγάρι θα επισκεφθεί και τη χώρα μας στο ταξίδι του μέλητος που θα ακολουθήσει. Τώρα, φυσικά, κάποια από εσάς θα πείτε, ειδικά για το τελευταίο, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, η Who Fucking Cares, και νομίζω πως έχετε ένα δίκιο. Γιατί η Taylor Swift δεν έχει αυτή τη δημοφιλία που έχει στις ΗΠΑ και δεν είναι μόνο η Taylor Swift.

αλλά είναι και η Σελένα Γκομέζ και η Αριάννα Γκράντε. Okay. Σε κάποια μέρη του κόσμου, λοιπόν, αυτές οι τρεις και κάποιες άλλες έχουν τεράστια δημοφιλία και σίγουρα ακόμα και το πού θα πάνε το μία του μέλητος παίζει πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τους φανς.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια.

0: No Doubt, Jimmy Nail είναι αγαπημένο και το άκουσες στο 96,8 Velvet στο βράδυ της Δευτέρας, τελευταία μέρα για τις Πανελλήνιες σήμερα. Όσον αφορά τα γενικά λύκεια, ελπίζω guys να έχετε γράψει καλά ή να μην έχετε γράψει καλά, δεν έχει καμιά απολύτως σημασία. Okay. Δώσατε τον καλύτερο σας σε αυτό, το καλοκαίρι ξεκινάει, εστιάστε σε αυτό, ξεκουραστείτε, περάστε καλές διακοπές και το Σεπτέμβριο βλέπετε τι ακριβώς έχει γίνει. Κάποιοι θα έχετε περάσει εκεί που θέλετε, congratulations. Κάποιοι θα έχετε περάσει, αλλά όχι εκεί που θέλετε. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Ψάξτε λίγο τις σχολές. Μπορεί να βρείτε κάτι που σας αρέσει εξίσου ή και περισσότερο. Ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλετε και μια ακόμα χρονιά. Και φυσικά μην αποθαρρυνθείτε, αλλά προσπαθήστε το. Okay. Διαβάστε χωρίς άγχος, μάθετε από τα λάθη σας. Δεν θα έχετε το σχολείο. Και είμαι σίγουρος πως αν το θέλετε πραγματικά, τη δεύτερη φορά θα το καταφέρετε. Αυτή είναι η ζωή. Χαρείτε το καλοκαίρι και ως γονείς και ως μαθητές και γενικότερα μην έχετε αυτήν την πίεση των εξετάσεων και των πανελλαδικών και αυτό του πρέπει να περάσω κάπου κλπ. Να βαραίνει την ψυχή σας. Οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στον άνθρωπο, αρκεί να το θέλει πραγματικά και είμαι σίγουρος πως αν αγαπάς κάτι θα πετύχεις αυτό.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει, ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Γιατί πάει και βρήκε και παρέσκει και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
13: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας στον 96,8 Velvet. Δεν ξέρω τι σκοπεύετε να κάνετε σήμερα το βράδυ. Αν βγείτε έξω, πιείτε μια μπυρίτσα, ένα νεγκρόνι, μια παγωμένη μαργαρίτα, οτιδήποτε και περάξετε ένα Aperol Spritz, why not, και περάσετε τέλεια. Αν μείνετε σπίτι και έχετε όρεξη για Netflix, είδα, guys, μια κορεάτικη σειρά που πραγματικά είναι super. Teach you a lesson, θα μάθεις το μάθημά σου στα ελληνικά, νομίζω, αν το ερμηνεύω σωστά, γιατί δεν έχω ελληνικά τέλος πάντων στο Netflix, προτιμώ να βλέπω τα original. Φοβερή σειρά, δεν έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο. Μιλάει για την, περιγράφει μάλλον την κατάσταση που υπάρχει.

0: το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

θρυλική δεκαετία στο 96,8 Velvet. I love the 80s στο 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Για λέγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει: και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ω τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

0: 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet. Had to be it and take it to the first level.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρόβλημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.